0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ραδιο Δαρτιμαντής, σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσι, άτι.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ακουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρτιμαντής. Σα ρεκλάμω σαν σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσι σαρματέβα. Ισρεβα ακ. Ραδιο ταρτιμαντής σαρεκλάμο σαμσαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι άτι.

0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ρούδισσα τη business, ψάδε αγάνου ηθάρε πιστού. Ραδιο δαρτιμαντή, σαν ρεκλάμο σαν ψαχούρι. Ούρι, σχράμετη, ότσι, άτι.
1: Σαν τη δαρτιμαντή.
4: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da gansqvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574-477.
5: Radio Dardimandis ekskluzivi.